0: fedt, den der spanner vi, så er jeg allerede andre venner.
1: Det er du ærlig.
0: Det er som at tænke, hvad?
1: Ja, det er som at tænke. Altså, tænke så er det fedt.
2: Μπένακα δε βίτα! Ζήρου αριάρ νι φρέιντε τρανσφέρ, ενέμ ρουπ βάρτσα μια ρε μέσα μνέμ βούλ, νι βίδουνε τα να γιάν νου αλού ανάου, σαφ διουέμ βούλα ρε φαμιτσίν, τι διουν οι διέζ 111 ετοάλ ανδιέζ, να απεσόν νι απεμ βούλ. Εμ βούλ, μια ρε μαντούσι σαν άντσου.

0: Αθήνα.
1: Τον βλένετε σαν τσικετσάι.
0: Φάμψε ούνα κόδαμπι.
1: Γερά να μνη σάκατε μπούι.
0: Ουγλον κομπλέ.
1: Νελά τη τέλ που λογούς.
0: Αομ πιάντζα Νικόλετς Μαριμαντζάκ.
1: Τάλα τα μάτ.
0: Μάνου καμρούρα του λακάντου.
2: Σαν αγκάτε σάκα.
1: Σάκατε μπούι. Η του φιάνα να τσού.
0: Αν ούρτια με ως μαφάνα.
1: Πάνα κάντω να σε ένα μανούκια.
0: Δάρκια ομ κι.
1: Πάνα κάντω με γκάλ μουζικέ τραδισιονέλ.
0: Αμ νελά λαρφτσούφε να φαράρ.
1: Συνηφίτεται ένα καμπότσι.
0: Αν μπορείτε να ζώνει πρόγραμμα νόου,
1: σάκατε οι μπούοι,
0: οι όμκοι,
1: οι του φιάνα να τσού,
0: οι όμκολέτζοι, μάρι μαντζα κατάλα τα μάτ,
1: για να τη τέλπου λογούτ,
0: μάνουν καμρούρα του λακάντου.
1: Πανέταν αυτόν,
0: κότλιτ, η ζουκ νόσα,
1: βιντήραν, φίτο ριβοριάρ,
0: VIP,
1: ρούα λαριάρ,
0: πιάρα μια,
1: ένω μαζί.